0: FM Cyprus. 98.5. Pure Rock for Paphos.
1: Open Day Πανεπιστημίου UCLAN Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. UCLAN Cyprus. Κάτι περισσότερο.

0: Rock FM Cyprus, good morning. You're Sue with an A. Jade, a life hack to make your life a little bit easier. And if you've got kids who love to snack, who doesn't? A low shelf or basket with approved snacks so your kids can help themselves instead of being interrupted like 63% less. Trust me, it's very clever. You can thank me later. And if you've got a life hack to share with us, do it on our Viber number 976-106-53. It's Rock FM Cyprus.
1: Rock FM Cyprus, 102.1. Pure rock for Larnaca.
2: Cyprus Luxury Escapes. Premium concierge. From luxury private villas and five-star hotels to yacht charters, jet skiing and unforgettable Mediterranean experiences, we handle every detail seamlessly. Fine dining reservations, exclusive local gems, private fitness, and bespoke well-being experiences favored by the elite, yet designed for those who simply expect things done properly. One call, total peace of mind. Visit CyprusLuxuryEscapes.com. Travel done properly.
3: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialise in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalised advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.
4: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
5: Ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Σαν κτηνίατρος το βλέπω κάθε μέρα. Άλλες ανάγκες, άλλη ενέργεια, άλλη φιλοσοφία. Η διατροφή του δεν μπορεί να είναι η ίδια με όλων των άλλων. Γι' αυτό προτείνω Royal Canine. Διατροφή σχεδιασμένη με επιστημονική ακρίβεια, προσαρμοσμένη στη φυλή, την ηλικία και τις ανάγκες του. Royal Canine. Γιατί ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Συνιστόμενη από κτηνίατρους παγκοσμίως.
6: Life can be overwhelming sometimes. A kind word, a listening ear, it can make all the difference. At Cyprus Samaritans, we listen and we don't judge. A simple conversation can change a life. Join our team and be the reason someone feels truly heard. Your compassion can make a difference. Become a volunteer today. Visit our website and apply. Cyprus Samaritans, we listen and we don't judge.
7: The ultimate 70s dance floor experience is coming to Cyprus. Packed with the biggest hits, dazzling costumes, incredible musicianship, and non-stop feel-good vibes. Come join us at Bonamare Beach Bar in Timi on the Paphos Airport Road on Wednesday, 22nd July. Ampelones Outdoor Arena in Pegia, the 23rd. Tala Amphitheater Friday, 24th. Pisuri Amphitheater, the 25th. And Blue Spice Restaurant in Paralimni, Monday, 27th of July.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Παίζει όλη μέρα. Εγώ μη σας μόνο εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM. Rock

0: 98.5 Pure Rock for Paphos.
1: Who needs the gym when you've got next bike? Pedal to the beach, to the office, burn calories and earn that Freddo. Next Bike Cyprus. Fitness meets fun in motion.
2: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialise in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalised advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.
3: Opa. Πρώτα απ' όλα, κάφες. Ειδικά όταν το Coffee Island έχει μείον 30% σε κρύους καφέδες στο Foodie. Παραγγείλε τώρα. Foodie. Delivering Cyprus.
4: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing. Reliable and always on time.
6: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
7: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
6: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
7: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
6: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
7: Προτείνω την Royal Canine. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
8: Royal Canine. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
9: Hi, this is Elena from Hickory Restaurant on Tombs of the Kings Road, opposite the Capital Coast Hotel in Paphos. Come and enjoy international homestyle cuisine. It's fresh, tasty, meat dishes, homemade pasta, fish and chips, seafood, artisan desserts, wines from all over the world, and amazing cocktails. You can call us on 97652819. Bon appetit at Hickory Restaurant.
10: Is your smartphone broken, battery draining, or any other problems? Does your computer need repair or upgrading? JTEC, a premium repair service covering data transfer and recovery. JTEC with a wide range of accessories. Visit our website, jtech-cy.com, or call us 70,000-560. JTEC, adjacent to Pius Stadium in Paphos. Call us now, 70,000-560.
0: 10 hits in a row. Rock FM Cyprus.
11: Sponsored by O'Neill's Irish Pub and Grill.

0: Insurance, approved by the BAR, Move Assured and AIM. Call 269-23588 or visit petermortonremovals.com and plan your next move with Peter Morton Removals.
1: Open day at Euclan Cyprus. Join us on Wednesday, 22nd of July from 3pm to 7pm in Larnaca. Discover our programmes and scholarships available for this September 2026. Meet our academic staff and students. Explore our state-of-the-art facilities and experience student life at Euclan Cyprus. Study at one of the world's leading universities and begin your journey towards a successful future. Euclan Cyprus, more than a university.
2: Πειρατεία Beer Festival 2026. Το μεγαλύτερο Beer Festival του καλοκαιριού έρχεται στην Πέγια. Στις 17, 18 και 19 Ιουλίου η πλατεία Αγίου Γεωργίου γεμίζει παγωμένη πυρά, street food και μοναδικές συναυλίες. Η Fuse, η Locomondo και η αγαπημένη Μπλε ανεβαίνουν στη σκηνή του Πειρατεία Beer Festival 2026. Είσοδος μόνο 10 ευρώ την ημέρα ή 25 ευρώ για όλο το τριήμερο. Εισιτήρια διαθέσιμα σε περίπτερα, Ticketmaster και στην είσοδο. Δωρεάν είσοδος για άτομα κάτω των 18 ετών με φουσκωτά και face painting για τα παιδιά. Και την Κυριακή ζούμε μαζί το τελικό του Μουντιάλ σε γίγαντο οθόνη. Πειρατεία Beer Festival 2026, 17, 18 και 19 Ιουλίου στην πλατεία Αγίου Γεωργίου Πέγιας. Πειρατεία Beer Festival 2026, εκεί που το καλοκαίρι έχει γεύση μπύρας.
3: You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Missoggi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26 934 622 for a no-obligation survey or visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
4: Green Air, the Paphos-based specialists in renewable energy, present the ultimate solar system for an uninterruptible power supply. A hybrid solar system combining the function of photovoltaic panels with energy storage, meaning you have an uninterrupted power supply at all times. Call us today to discover more on 26 941 555 or see the website greenair-cy.com.

0: Αχ, τρελό ζέστη. Εντάξει, ρε Στόπουλου, θα μου πεις, γιατί παραπονιέσαι, μέρα μεσημέρι, λογικό είναι, βρισκόμαστε ακριβώς στα μέσα του Ιουλίου, παιδιά, 15 Ιουλίου σήμερα, εμένα Τετάρτη. Καλό μεσημέρι, Rush Hour, Κώστας Ζητόπουλος παρέα σας, εδώ για ένα δίωρο, full το air condition, οι ανεμιστήρες γυρίζουν, δεν γίνεται για καλύτερα κιόλας, αλλά και τι να κάνουμε, λογικό. Το έχουμε συνηθίσει με το χέρι στην καρδιά. Όσο και να γκρινιάζουμε το καλοκαίρι ότι αυτό, το έχουμε συνηθίσει. Μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί. Δηλαδή ένα διωράκι ξεγυρισμένο εδώ στον Rock FM Cyprus, η διεθνής φωνή του νησιού, το ξέρουμε όλοι αυτό. Στην παρεούλα μου, τα δύο αγαπημένα μου μαγαζιά που είναι βιβλιοπολία, παιδιά, που θα βρείτε τα καλύτερα βιβλία της ζωής σας. Κυριάκου, Full Page Bookshop, ένα εδώ στην Πάφο και βεβαίως άλλο ένα που αλλού στη Λεμεσό, το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου. Και επειδή αγαπάμε πολύ, πολύ τα ζωάκια γενικότερα, λατρεύουμε και τα pet μας. Όλοι μας εδώ πέρα στον Rock of Fame Cyprus έχουμε από ένα pet, εκτός από κανένα δύο που έχουν δύο. Λοιπόν, έχω βέβαια και στην παρεούλα μου τι άλλο, τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin. Τις προτείνουν άλλωστε και η κτηνίατρη, το ξέρετε αυτό, και για σκυλάκια και για κατάκια. Εγώ πάω τώρα γρήγορα στο ψυγείο, ανακάλυψα ωραίο παγωτό στην κουζίνα του Rock of Fame Cyprus. Λοιπόν, πάρα πολλά παγωτάκι να δροσιστώ και σε λίγο θα είμαι και πάλι εδώ.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

0: You're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus. Κώστας Ζητόπουλος is always here every day, midday from 3 to 5. Και σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής για ice cream, παιδιά. Παιδιά, εγώ, δηλαδή χειμώνα καλοκαίρι, παγωτό θα φάω. Αλλά τώρα το καλοκαίρι, μην τρελαθούμε κιόλας. Καλοκαίρι, χωρίς παγωτό, δεν. Και διαβάζω εδώ κάτι που είναι νομίζω πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν παιδιά, ακόμα και ιατρικές γνωματεύσεις που λένε ναι, εντάξει, μην τρώσει και ένα κιλό παγωτό τη μέρα, μην την υπερβάλλουμε. Αλλά καλό είναι το παγωτάκι, διότι πρώτον, υδροσυστικό. Δεύτερον, έχει μια γεύση που σου φτιάχνει και τη διάθεση, γιατί όταν βαράει ο ήλιος, έχεις ένα θέμα. Αυτά. Αυτά το, από τα παγωτά τώρα. Τώρα, το ξέρετε πολύ καλά ότι ένας από τους. Καταρχήν, ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα ever. 60 years Rolling Stones. I love Rolling Stones. Και επειδή είμαι και follower του Mick Jagger, γενικά μου αρέσει ο Jagger, ακόμα και στις πιο τρελές του φάσεις, κάνει πολλές φορές πολύ, πώς να το πω τώρα, πολύ έτσι σοβαρές, σωστά συγκροτημένες προτάσεις και λέει πράγματα τα οποία είναι αλήθεια, είναι γεγονός. Ο Mick Jagger λοιπόν επέστρεψε για άλλη μια φορά και είπε κάτι το οποίο εγώ συμφωνώ 100%, ότι ο κόσμος, παιδιά, έρχεται στις συναυλίες για να διασκεδάσει. Όχι για να ακούει από τους μουσικούς πολιτικά κηρύγματα. Ο τραγουδιστής των Stones δέχτηκε βασικά ξανά ερώτηση σχετικά με τη στάση που έχει κρατήσει ο Bruce Springsteen στην τελευταία του περιοδία, όπου κάνει διάφορες πολιτικές δηλώσεις. Εγώ δεν είμαι καθόλου σύμφωνος με το να εκμεταλλεύονται οι καλλιτέχνες το κοινό τους, γιατί εκμετάλλευση είναι, μην νομίζετε. Όταν ξαφνικά έχεις, ας πούμε, εκατομμύρια κόσμο και κάθεσαι και, δηλαδή, περνάς τις πολιτικές σου πεπιθήσεις. Δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύεις, τι ψηφίζεις, τι. Εμένα με ενδιαφέρει η μουσική σου. Και αγαπάμε όλες τις κλασικές ροκ επιτυχίες από τους μεγάλους ροκ καλλιτέχνες. Απλά πράγματα. Τώρα, για εσάς που μας ακούτε και οδηγείτε, παιδιά, προσέξτε λιγάκι εκεί. Πολύ ζέστη και στο παραλιακό της Λεμεσού. Χρησιμοποιήστε, παρακαλώ, Next Bike ηλεκτρικά ποδήλατα διαθέσιμα στο Chibo Store Limassol. Είναι εξαιρετικά και πολύ άνετα, πρέπει να σας πω. Η αλήθεια είναι αυτή. Πάμε να ακούσουμε μερικές αγαπημένες ροκ επιτυχιούλες και επίσης να στείλω και hello για εσάς που, βέβαια, τι άλλο, μας ακούτε και online από το rockfmcyprus.com.
1: In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 3:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away.
2: You know it's true. Everything we do it for you. Kiriakou Full Page Bookshop. Everything about stationery, art and hobby materials, school and office supplies, greeting cards, and of course, a big collection of books. Kiriakou Full Page Bookshop, with plenty of parking in the back and animal friendly. 30 Elados Avenue in Paphos. Telephone 26-822850.
3: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26-322-095. Lachi Charters, part of the Lachi Watersports Group.
4: Pizzeria Caliano. Get your hands on the best pizza deals in town. Every Monday and Thursday, 1+1 free. Offers available for takeaway only. Pizzeria Caliano. Order today from our website pizzaparfos.com or call 777-777-011.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
6: Begin with home, buysellcyprus.com.
7: Focal Points, designed for life. Complete interior solutions, kitchens, bathrooms, bedrooms and home offices. We design, create, install just for you. And all manufactured in our factory in Paphos. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
8: Ready to play the city? Welcome to Play Theatru by Brown Hotels, your stylish urban escape in the heart of Athens' vibrant Psyri neighbourhood. Step outside and discover authentic local culture, lively cafes, street art and the city's unforgettable energy. Then head up to our rooftop and take in spectacular views of the Acropolis. Whether you're exploring, relaxing or creating new memories, Play Theatru puts the best of Athens at your doorstep. Play Theatru by Brown Hotels. Play the city. Book now. Call 0030-698-711-1090 or email frontdesk@playtheatru.com.
9: The Taste of Cyprus Festival is here from the 31st of July till August 2nd. 3 days of amazing flavors, the ultimate cooking arts festival. Private workshops, cooking challenges, live entertainment, kids' playground, and over 50 vendors will be present. From gourmet, traditional to street food, witness live cooking from local and international chefs. Free entry for everyone from July 31st till August 2nd at the Paphos Medieval Castle. Taste it, live it, share it. Sponsored by Mstasi, media sponsors Rock FM.
10: Okay, holiday booked, but what about my cat?
11: I refuse to stay somewhere ordinary.
10: Then check into Elite Cat Hotel, the biggest in Cyprus, situated in Larnaca. Fully air-conditioned, comfortable private accommodation, premium care and personalized feeding.
11: Finally, standards.
10: While you're enjoying your holiday, your cat can enjoy theirs too.
11: I'll send photos.
10: Elite Cat Hotel. Book your cat's luxury stay today. Visit elitepetrelocation.com/cat hotel for further details. Elite Cat Hotel, because they're family too.
12: Hey, it's Daryl, and I've got your late mornings covered. Join me Monday to Friday, 10 to 1 p.m., right here on Rock FM Cyprus for the late morning show. Classic rock anthems, new favorites, and a whole lot of attitude to power your day. Don't miss it.
13: Let's turn it up loud.
12: Rock FM Cyprus. Real music, real rock, real people.
1: Rock FM Cyprus.

0: Μεσημέρι Τετάρτης, 15 Ιουλίου. Θέλω να στείλω την αγάπη μου σε μια παρέα που μου έχει στείλει εδώ πέρα μήνυμα βασικά και ακούνε τα παιδιά εκεί στην Αγία Νάπα, στην παραλία. Έχουν αράξει καλά. Τι αράξει τώρα στην Αγία Νάπα. Εδώ συζητάω. Πας για τα μπάνια σου τώρα, αλλά λέμε. Λοιπόν, από όπου και μας ακούτε, βασικά online βέβαια, γιατί τα παιδιά ακούνε online μέσα από το rockfmcyprus.com. Λοιπόν, τώρα τι ήθελα να σας πω. Ήρθε η ώρα, παιδιά, ο αγαπημένος μου χορηγός που είναι το βιβλιοπωλείο της ζωής σας, γιατί εκεί θα βρείτε τα βιβλία της ζωής σας. Τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου να σας δώσουν από ένα πολύ ωραίο βιβλίο, τι άλλο. Λοιπόν, The Housemaid's Secret από Frida McFadden. Αυτό διεκδικείτε αυτή τη στιγμή. Εύκολο, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Ένα SMS στέλνετε βασικά. Πού αλλού, εδώ στον Rock FM Cyprus. Λοιπόν, για γράψτε. Γράψτε τη λέξη rock, κενό το όνομά σας, την πόλη που ακούτε, τη λέξη book και στείλτε το text το 1234. 1, 2, 3, 4, here at Rock FM. Και πάμε τώρα. Ιταλία, μπέλα Ιταλία. Λοιπόν, Ιταλία, παιδιά. Υπάρχει κάτι το οποίο εγώ το έχω κάνει, βέβαια όχι έτσι. Τι εννοώ, ρε παιδί μου, έχω πάει σε μια παραλία που δεν είναι εμπορική και τα λοιπά και έχω πάρει μαζί μου το, πώς το λένε, τη τζάντα μου τέλος πάντων και έχω και κανένα δυο πραγματάκια για πιο πολύ snacks και τα λοιπά. Okay, ρε παιδί μου, άλλοι παίρνουν τα περάκια, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν είναι και κακό αυτό. Μην τη λάθουμε κιόλας. Θες κάπου να τσιμπήσκα. Μπορεί να μην έχει τίποτα εκεί γύρω, ας πούμε. Δηλαδή, παίζει αυτό. Στην Ιταλία όμως, παιδιά, υπάρχει μεγάλο θέμα με τις παραλίες και μεγάλη μάχη για το ταπεράκι at the beach. Οι απαγορεύσεις των beach bar σε όλη την Ιταλία προκαλούν αντιδράσεις. Δηλαδή, ουσιαστικά οι ιδιοκτήτες των beach bar τι κάνουν. Σου λέει: έχω την ομπρέλα και έχω την ξαπλώστρα. Δεν γίνεται να μου παίρνεις τώρα την ομπρέλα και την ξαπλώστρα, ας πούμε, και να μου φέρνεις φαγητό από το σπίτι ή καφέδες από το σπίτι. Πάρε από μένα. Ξέρω, υπάρχει ένα θέμα εκεί. Εντάξει, νομίζω δεν υπάρχει μόνο στην Ιταλία και στην Ελλάδα που ξέρω. Καλά, έχουμε τεράστια θέματα στο νησί εδώ. Αλλά εντάξει, είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Εγώ αυτό που λέω δεν πρέπει να συμβαίνουν γιατί. Γιατί είσαι στην παραλία, μπορείς να απολαύσεις την ωραία θάλασσα. Το ξαναλέμε, μην ξεχνιόμαστε, οι παραλίες μας και φέτος παρακαλώ, number one σε καθαρότητα και τα λοιπά, εδώ στην Κύπρο, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Drive time, Monday to Friday, 5 to 7pm, Rock FM, Cyprus.
2: It has never been easier to hire a self-drive boat from Lachie Watersports and explore the Akamas National Park and the famous Blue Lagoon. All you need is your car driving license, your debit or credit card, and the briefing from our experienced team. With boats of all sizes, there is something for every family. Our boats are fully equipped with all you'll need to create some fantastic memories. To book your boat, call our team on 26322095 or email info@lachiewatersportscentre.com. Lachie Watersports, where the land ends, the fun begins.
3: Selling your property isn't just another transaction. You don't need guesswork. You don't need endless viewings that lead nowhere. Seaside Real Estate, with experience, local knowledge, and a team of dedicated professionals, will connect your property with the right buyers. That's exactly what you'll find at Seaside Real Estate. Professional guidance, personal service, results that matter. Seaside Real Estate, your trusted, licensed agency in Paphos. Whenever you're ready to sell, we're here to help. Selling property, building trust. Visit seaside-cyprus.com.
1: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,000 880 or visit KarmaWaterCY.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
4: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
4: 15. Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
4: Τι?
5: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
4: Τώρα μιλάς σωστά.
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Worried about leaks and moisture? With AP1 waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing. Reliable and always on time.
8: Pro Act Partnership Expatriate Advice. For family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Pro Act Know How. See, hear or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business and investment. Visit proactpartnership.com. Pro Act Know How. Looking forward. Call us on 26819424.
9: Life can be overwhelming sometimes. A kind word, a listening ear, it can make all the difference. At Cyprus Samaritans, we listen and we don't judge. A simple conversation can change a life. Join our team and be the reason someone feels truly heard. Your compassion can make a difference. Become a volunteer today. Visit our website and apply. Cyprus Samaritans. We listen and we don't judge.
1: The Rush Hour, sponsored by Kiriakou Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin on Rock FM Cyprus.

Ακούτε πάντα το Rush Hour εδώ στο Rock FM Cyprus, Τετάρτη με μπόλικη ζέστη, στις περισσότερες πόλεις βεβαίως, σε όλο το νησί. Την αγάπη μου εκεί σε κάτι φίλους που βάζουν πάντα λέει δυνατά. Λοιπόν, στη Λάρνακα. Λοιπόν, εντάξει, εκεί έχουν πάει στην παραλία τα παιδιά και βάζουν λέει δυνατά τη μουσική. Τι κάνουν τώρα, okay, αφού γουστάρουν πολύ τις επιτυχίες του Rock FM, καλά κάνουν κιόλας. Λοιπόν, ακούστε εδώ τώρα κάτι. Καταρχήν να σας θυμίσω ότι τρέχει επίσης ένα ωραίο φεστιβάλ. One Love Reggae Festival. Για περισσότερες πληροφορίες online βέβαια στην ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com. Τώρα, κάτι άλλο ήθελα να σας πω. Στην παρεούλα μου βεβαίως έχω κλασικά τις αγαπημένες και υγιεινές ζωοτροφές για τα pet μας Royal Canin. Και τώρα πάμε στα δικαστήρια. Όχι εδώ, στην Αμερική παιδιά, μεγάλη δίκη, νέα δίκη, νέες λεπτομέρειες για την απίστευτη αγωγή που προσέξτε τώρα έχει καταθέσει η Apple κατά της OpenAI. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν στοιχεία ότι κάποιοι εκεί τέλος πάντων έκλεψαν εμπορικά μυστικά. Σχέδια, πλάνα, γιατί όλοι τρέχουν με την τεχνητή νοημοσύνη, ποιος θα φτάσει πιο μπροστά. Και σύμφωνα μάλιστα με την αγωγή, η OpenAI και μάλιστα συγκεκριμένοι υπάλληλοι προσπάθησαν με επιθετικό τρόπο να κλέψουν στελέχη της Apple, αλλά να αποκτήσουν κυρίως βέβαια, ξέρετε, πληροφορίες εμπιστευτικές κτλ. Που αφορούν management, hardware κτλ. Υπάρχει μεγάλο θέμα, γιατί παιδιά τα εκατομμύρια είναι ατέλειωτα. Ατέλειωτα millions! Εγώ δεν θέλω ατέλειωτα millions. Τι να τα κάνεις τα πολλά λεφτά. Δεν σε βοηθάνε πολύ. Κάποια καλά λεφτά όμως σε βοηθάνε για να λέμε του στραβού το δίκιο. Νομίζω.

0: Wednesday, 15th of July, and of course you're listening to Rock FM Cyprus. It's the Rush Hour. Kostas Sitopoulos is here. Hello there. Hello, dear listeners. Also, please take care if you're driving and listening. I want to say also hello to our dear listeners, which are always listening online through our website, rockfmcyprus.com. Τι άλλα? Τα παιδιά, τι άλλα, πολεμάμε εδώ πέρα τη ζέστη. Πολεμάμε τη ζέστη εδώ, δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, να σας πω περιστατικό. Τώρα πάνε βέβαια, πάνε μέρες και τα λοιπά, παραλιακή, όχι εδώ στην Πάφο, τέλος πάντων στην Λεμεσό. Είναι τύπος ο οποίος έχει βάλει, παιδιά, το air condition. Το έχει βάλει ο άνθρωπος, καλά κάνει, δεν το συζητάω και τα λοιπά. Και δεν του φτάνει το air condition και του δίνει και η γυναίκα του δίπλα, γυναίκα του, αδερφή του, δεν ξέρω η κοπέλα τι ήταν, του δίνει και παιδιά και ένα, ξέρετε, αυτά τα οποία έχουν οι Κινέζοι που, πώς δεν λένε, που κάνουν αέρα. Δηλαδή, ας τα πάνε. Λοιπόν, αυτά με τη ζέστη. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Προσοχή με τη ζέστη. Παιδιά, δεν τρώμε βαριά, πίνουμε πολλά υγρά, αποφεύγουμε την άσκοπη έκθεση μας στον ήλιο. Απλά πράγματα, έτσι. Ομπρελίτσα και τα λοιπά, παραλία βέβαια, ναι, αλλά βουτάμε.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kiriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.
0: Μετά, όπ, στη σκιά. Μην κάνουμε τρέλες.

Rock FM Cyprus στο ραδιόφωνο σας. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας. Lord of the Rings. Όχι εγώ καλέ. Λοιπόν, υπάρχει παιδιά ένα ελληνικό τραγούδι. Ένα παλιό ελληνικό τραγούδι. Τώρα δεν θυμάμαι και πώς ακριβώς πάει. Κάπως έτσι πάει. Πού το δαχτυλίδι. Κάπως έτσι σας πάει. Λοιπόν, γιατί σας τα λέω αυτό και γιατί μιλάω για δαχτυλίδια. Ακούστε εδώ. Λονδίνο. Να στείλω την αγάπη μου στο James, ο οποίος ο κακομοίρης αυτές τις μέρες, ο κολλητός μου, δεν μπορεί να έρθει κάτω. Έχει και πολλή δουλειά. Αυτό το παιδί ανεβοκατεβαίνει συνέχεια, παιδιά, Λονδίνο πάνω κάτω. Λοιπόν, μιλώντας για Λονδίνο, πάμε τώρα εδώ να σας πω ένα αδιανόητο περιστατικό που συνέβη σε μεγάλο κοσματοπολείο, αρκετά γνωστό, μην πω ποιο είναι. Όπου ένας άντρας, ο οποίος τέλος πάντων προσποιούνταν τον πελάτη, μπήκε στο κοσματοπολείο και πάει να κλέψει ένα δαχτυλίδι. Περίπου 40.000 pounds εκεί αξία. Τι κάνει λοιπόν, το παίρνουν χαμπάρι, παίρνει παιδιά το δαχτυλίδι και το καταπίνει. Άκουδο τώρα, για να μπορέσει να τη σκαπουλάρει. Τέλος πάντων, τον μαζέψαν εκεί και τα λοιπά. Του κάνανε τσέκ στις τσέπες, δεν βρήκαν βέβαια τίποτα. Και ένας βέβαια υπάλληλος, ο οποίος το πιάσε το κόλπο, τον εβάζει να κάνει X-ray. Και διαπιστώνουν, παιδιά, ότι ο κλέφτης έχει κανονικά το δαχτυλίδι στο στομάχι. Δεν την γλίτωσε. Τον εμαζέψανε κιόλας και τα λοιπά. Έγινε σούσουρο. Ο τύπος τώρα θέλει να κάνει μήνυση στο κατάστημα. Διότι, άκουδω τώρα, ο κλέφτης. Να κάνει μήνυση στο κατάστημα. Διότι λέει, με τη διαδικασία αυτή που μπήκε στο κατάστημα να κλέψει, κινδύνεψε η υγεία του. Παιδιά, ζούμε τρελές στιγμές. Και επίσης στη Μεγάλη Βρετανία ζουν ακόμα πιο τρελές. Μην κάνω άλλο σχόλιο γιατί θα με περάσετε και η ρατσίστα. Ξένος ο κλέφτης, τη σκαρφίστηκε την πατέντα και όχι τίποτα άλλο. Λέει το δικαστήριο παίρνει και το μέρος του, κάτι τέτοια κουφά. Τέλος πάντων, απίστευτα πράγματα. Καλό μεσημέρι να έχουμε. Τετάρτη 15 Ιουλίου, είστε πάντα συντονισμένοι στο ροκ ραδιόφωνο της πόλης, Rock FM Cyprus. Hello there.

Καλοκαίρι, Ντάλα, ήλιος, Ιούλιος, μήνας, Rock FM Cyprus, το ραδιοφωνό σας. Θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου, παιδιά, σε φίλους ακροατές που ακούνε και σήμερα από διάφορες περιοχές του νησιού, Γεροσκήπου, έχουμε εκεί φίλους που μας στέλνουν και μηνύματα και μέσα από το Viper, Λατσί, πολύ ωραίο το Λατσί, παιδιά, πρέπει να σας πω, στην εξαιρετική Πέγια. Και πάμε τώρα, θα σας πω κάτι για την Πέγια μετά, λίγο αργότερα. Βασικά, ήθελα να σας πω τώρα το εξής. Είναι τουριστικό αυτό που θα σας πω, δηλαδή αφορά τον τουρισμό μας, που παιδιά τον έχουμε ανάγκη. Και μαθαίνω ότι το Υπουργείο, Υφυπουργείο βασικά τουρισμού, προετοιμάζεται, παιδιά, και για του χρόνου. Και ενώ εμείς έχουμε, ας πούμε, συνηθίσει φυσικά τι άλλο. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, έχουμε συνηθίσει βεβαίως τα, αν θέλετε, πασχαλινά χωριά. Το Υφυπουργείο Τουρισμού προωθεί τη δημιουργία του θεσμού των πασχαλινών χωριών, παιδιά, για του χρόνου. Προσέξτε, Πάσχα, καλοκαίρι, Αύγουστος. Λοιπόν, από τώρα, με στόχο τον περαιτέρω εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και την τόνωση της ουσιαστικά της επισκεψιμότητας, δηλαδή του κόσμου που θα έρθει και τουρίστες κτλ. Στην Ήπεθρο, αλλά και τις ορεινές περιοχές της Κύπρου, τις πανέμορφες. Και οπότε, για να καταλήξω, μετά τα χριστουγεννιάτικα χωριά έρχονται τα πασχαλινά χωριά. Εμένα μου αρέσει η ιδέα, πρέπει να σας το πω, γενικά ότι προωθεί τον τουρισμό στο νησί. Ότι κάνει καλό, κάνει καλό στις τσέπες και στα οικονομικά του νησιού. Αλήθεια είναι αυτό, έτσι. Μάλιστα, λέει, έχουν από τώρα προγραμματίσει, διαβάζω εδώ, εκδηλώσεις διάφορες που θα περιλαμβάνουν, ξέρετε, παρασκευή παραδοσιακών πασχαλινών εδεσμάτων, χειροτεχνήματα κτλ. Στολισμό σε επιταφή, όλα αυτά, παιδιά, καλοκαιριάτικα. Παραδοσιακά παιχνίδια, ξεναγείς από αδιούχους ξεναγούς, εκμάθηση κυπριακών παραδοσιακών χωρών. Αρέσει αυτό στους ξένους, παιδιά, έχετε υπόψη σας. Γνωριμία με τη βυζαντινή μουσική και την αγιογραφία, καθώς και δραστηριότητες στη φύση, όλα αυτά από το Υπουργείο Τουρισμού, το οποίο νομίζω καλά κάνει και κάνει μια τέτοια κίνηση, διότι γενικά καλύτερα να κάνεις κάτι νωρίς από το να το κάνεις πολύ αργά ή να μην το κάνεις καθόλου.

0: You're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus with Kostas Sitopoulos as usual. Κάθε μεσημέρι παρέα, 3 με 5, Δευτέρα με Παρασκευή, είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου. Πολύ ζέστη ομολογουμένως, προσέχουμε τη ζέστη, παιδιά. Κάνουμε βέβαια και τις βόλτες μας, εννοείται. Απολαμβάνουμε τις βόλτες, αλλά με τον ήλιο, όπου όχι πολλά πολλά. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω. Στην παρεούλα μου έχω τις αγαπημένες υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin. Τις προτείνουν οι κτηνίατροι, τις λατρεύουν τα pet μας. Και να σας πω επίσης ότι Παρασκευή 17 Ιουλίου, σε δύο μέρες, μεθαύριο δηλαδή, ρε αδερφέ, μην ξεχαστείτε, παιδιά. Έτσι, λοιπόν, θα είμαστε ζωντανά στο St. George στην Πέγια. Υπέροχη Πέγια, εξαιρετική, με live συγκροτήματα, εξαιρετικό φαΐ. Ωραίο φαΐ, παιδιά. Η ζωή χωρίς φαΐ δεν γίνεται. Εγώ το λέω συνέχεια. Και βεβαίως παγωμένες ωραίες μπύρες. Μεγάλη οθόνη που θα δείχνουν τον τελικό. Για να δούμε τι θα γίνει τελικά. Ο Rock FM live θα είναι εκεί, γιατί έχουμε και το Μουντιάλ, το οποίο τρέχει. Πολλές εκπλήξεις φέτος. Η αλήθεια είναι αυτή. Τέλος πάντων, έτσι είναι. Μπάλα είναι και γυρίζει. Αυτή είναι η αλήθεια με το ποδόσφαιρο. Κατά τα άλλα, λοιπόν, πάμε λιγάκι σε έναν τύπο ο οποίος έκανε το εξής. Ακούστε, ξέρετε, όταν έγινε η πτώση του τείχους στο Βερολίνο, πήγαινε ο κόσμος, παιδιά, με σφυράκια κτλ. Και έπαιρνε κομμάτια ως αναμνηστική ιστορία την δεκαετία του 80 κτλ. Λοιπόν, πάρα πολλοί όμως δεν πέραν μόνο κομματάκια, παραγγέλανε ολόκληρα κομμάτια του τείχου. Ένας τέτοιος, λοιπόν, ένας τυπάκος Βρετανός, είχε ο άνθρωπος λεφτά, καλά έκανε, είχε πάει λοιπόν τότε. Είχε παραγγείλει ολόκληρη μάντρα, ολόκληρο κομμάτι. Το πλήρωσε ο άνθρωπος, το πήρε στο Λονδίνο, το πήγε στον κήπο του και τώρα έχει θέμα. Στο Λονδίνο, λοιπόν, κάτοικοι παραπονέθηκαν έντονα ότι το μεγάλο κομμάτι από το τείχος του Βερολίνου παραβιάζει τους κανόνες πολεοδομίας της γειτονιάς που μένει ο τύπος μέσα στο Λονδίνο. Το τμήμα του τείχους του Βερολίνου το έχει εγκαταστήσει ο ίδιος, βέβαια, στον κήπο του. Βέβαια, δεν ενοχλούσε. Εγώ ξέρω μία περίπτωση, καλά, όχι βέβαια τόσο μεγάλο κομμάτι. Έχω μία περίπτωση, μπας επιπτώσει, φίλος ο οποίος βέβαια ζει στην Ιταλία και έχει ένα μικρό κομμάτι από το τείχος του Βερολίνου, μπας επιπτώσει, εντάξει. Λοιπόν, αλλά έχει δημιουργηθεί σούσουρο εκεί, συμβαίνουν αυτά. Απ' την άλλη, μέσα στον κήπο σου, ρε παιδί μου, έχεις κάτι που είναι σαν μνημείο, γιατί αυτό είναι μνημείο, είναι κομμάτι μνημείου. Τώρα για να σου βάζουν και χέρι είναι ένα θέμα.
1: Rock FM Cyprus 93.7. Pure rock for Limassols.
2: Hello food lovers, are you craving pizza? Domino's has you covered. Get any large classic pizza for just €10.99. Carry out only. No tricks, no waiting, just grab it and go. Domino's Pizza. Fresh ingredients, unbeatable taste.
3: Welcome to Bodybuilding Club Store.
4: Bonjour, I need training equipment.
3: Of course. What I suggest is an elliptical training machine for the whole body, resistance loops for strengthening and bands for the legs.
4: Do you have the Pilates reformer?
3: Of course we do. We also have Cadillac, barrel, chair and box. We have anything you need for Pilates training.
4: All? Ooh la la!
3: Bodybuilding Club. Anything you need for your training in stock and ready for delivery. Bodybuilding Club. Come to the experts for your fitness and training needs in 40 stores. And of course, in Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos, Paralimni and bbclub.com.cy.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
6: Begin with home by sellcypress.com.
7: Your dog isn't like the others. As a veterinarian, I see this every day. Different needs, different energy, different physiology. That's why your dog's nutrition shouldn't be the same as every other dog's. That's why I recommend Royal Canin, tailored nutrition designed with scientific precision for his breed, his age, and his specific needs. Royal Canin, because your dog isn't like the others. Recommended by veterinarians worldwide.
8: You've built a life in Cyprus, but have your finances kept up? Whether you have UK pensions, international investments, or savings sitting idle, Skybound Wealth Europe helps expatriates across Cyprus make smarter financial decisions. Our experienced advisors provide tailored investment and retirement planning designed for your international lifestyle. Visit skyboundwealth.com and discover how we can help you plan with confidence. That's skyboundwealth.com or call us on 23 000 401.
9: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Horace Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Peya, Paphos, or call 26621058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
10: Every day, we push ourselves further. We give. We care. We keep going, even when we're running on empty. But sooner or later, the body whispers, enough. That's when you need a sanctuary, a comforting embrace that restores your strength so you can face tomorrow once again. Hypnos Gold Mattress by Yverest. In a world that asks so much of you, take care of yourself. Sleep well. You deserve it. Hypnos Gold by Yverest.

Με τα κόπορ και βασάνων, όχι. Με τα ζέστης και ερκοντήσιον, ναι, κάπως έτσι. Φτάσαμε. Το ρολόι να δείχνει σχεδόν 5. Big thanks for listening, by the way, here at Rock FM Cyprus, the Rush Hour with Kostas. Stay tuned, Dikos and Alexa coming up next with the Drive Show, plus, of course, George, with the Sports Updated. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε και πάλι παρέα, αύριο, 5η, 16 του μήνα. Και βεβαίως και αύριο θα έχω στην παρεούλα μου τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία, Κυριάκου και φυσικά τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin. Το ξαναμαναλέμε. Προσέχουμε, παιδιά, τον ήλιο δεν κάνουμε τρέλες. Έτσι, τον απολαμβάνουμε, αλλά δεν τρώμε βαριά. Προσέχουμε και πώς οδηγούμε. Πολλά υγρά. Εντάξει, να αποφεύγετε τα αναψυκτικά γιατί έχουν ζάχαρη. Εκτός αν πάρετε αναψυκτικό που δεν έχει ζάχαρη. Αυτό είναι άλλο. Okay. Λοιπόν, μια τέτοια περίπτωση να σας δροσίσει και παγωτάκι γιατί ο Κωνσταντόπουλος σας το είπε σήμερα από το ξεκίνημα της εκπομπής. Παιδιά, εγώ χωρίς παγωτό δεν ζω χειμώνα καλοκαίρι, αλλά ιδίως το καλοκαίρι του δίνω και καταλαβαίνει. Λοιπόν, αύριο Πέμπτη θα είμαστε και πάλι παρέα. Φιλάκια πολλά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Rock FM Cyprus, η διεθνής φωνή του νησιού που παίζει βέβαια όλες τις αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες όλο το 24ωρο. The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kiriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus. This is Rock FM Cyprus Sports Game On, sponsored by Neos Sports Club in Peia Paphos. Tadej Pogačar stretched his overall lead to more than 3 minutes as he raced clear for his third stage win of this year's Tour de France. Pogačar broke free with 15 kilometers to go and crossed the line 44 seconds ahead of his closest rival, Jonas Vingegaard. Six-time Olympic medalist Sunny Lee has announced she is coming back to gymnastics after not competing since the 2024 Olympics. The 23-year-old revealed her decision on Instagram with 2 years to go till the Los Angeles Olympics in 2028. This is Rock FM Cyprus Sports Game On, sponsored by Neos Sports Club in Peia Paphos.

0: Ride smart, ride easy.
1: 60 seconds update on Rock FM Cyprus. Got time to rock? It's 7 p.m. Rock FM Cyprus.
2: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ, μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
1: More rock, more music, more chances to win on Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus. 98.5. Pure rock for Paphos.
1: So last night your aircon system went off. And today you're on the lookout to find the best value for money and someone to fix it. Stop! Call 700 722 for ITOS Property Solutions. They will make you feel cool with top-of-the-range inverter technology systems. Sendo is the best value for money for residential to commercial air conditioning systems. Sendo is the brand to trust, and ITOS Property Solutions are the experts who can install, repair, and maintain your unit, and offer a 10-year guarantee. Call 700 722 or visit sendo.world. Sendo. Feeling cool.
2: Pizzeria Caliano. Get your hands on the best pizza deals in town. Every Monday and Thursday, 1+1 free. Offers available for takeaway only. Pizzeria Caliano. Order today from our website pizzaparfos.com or call 77777011.
3: Late night cravings? We've got you covered. KFC, Tombs of the Kings, is open for drive-through and delivery via Foodie and Walt. Open every night from 10:30 p.m. to 1 a.m. Fresh, hot, and ready when you are. KFC, Tombs of the Kings, your late night flavor stop.
4: Πειρατεία Beer Festival 2026. Το μεγαλύτερο Beer Festival του καλοκαιριού έρχεται στην Πέγια. Στις 17, 18 και 19 Ιουλίου η πλατεία Αγίου Γεωργίου γεμίζει παγωμένη πυρά, street food και μοναδικές συναυλίες. Οι Fuse, η Locomondo και η αγαπημένη Μπλε ανεβαίνουν στη σκηνή του Πειρατεία Beer Festival 2026. Είσοδος μόνο 10 ευρώ την ημέρα ή 25 ευρώ για όλο το τριήμερο. Εισιτήρια διαθέσιμα σε περίπτερα, Ticketmaster και στην είσοδο. Δωρεάν είσοδος για άτομα κάτω των 18 ετών, με φουσκωτά και face painting για τα παιδιά. Και την Κυριακή ζούμε μαζί το τελικό του Μουντιάλ σε γίγαντο οθόνη. Πειρατεία Beer Festival 2026, 17, 18 και 19 Ιουλίου στην πλατεία Αγίου Γεωργίου Πέγιας. Πειρατεία Beer Festival 2026, εκεί που το καλοκαίρι έχει γεύση μπίρας.
5: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
6: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26-322-095. Lachie Charters, part of the Lachie Water Sports Group.
7: Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
8: Looking to upgrade your online presence? Evilio Studio has a rock deal just for you. 15% off selected creative services. Need a WordPress or e-commerce website? Powerful content creation, a fresh logo and stationery design, or a professional CV or resume presentation. Now's the time to make it happen. Visit eviliostudio.com and complete the form to get your 15% discount code today. Evilio Studio. Evilio Studio. We create emotions, not just digital products.
0: Wherever you are, poolside, roadside, or seaside, take Rock FM Cyprus with you. Visit rockfmcyprus.com and listen online.

0: time to rock. It's 9 p.m. Rock FM Cyprus.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
1: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
1: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
1: Τώρα μιλάς σωστά.
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Is your smartphone broken, battery draining, or any other problems? Does your computer need repair or upgrading? JTEC, a premium repair service covering data transfer and recovery. JTEC with a wide range of accessories. Visit our website, jtech-cy.com, or call us 70,000-560. JTEC, adjacent to Pia Stadium in Paphos. Call us now, 70,000-560.
0: That silence. That's what your marketing sounds like when you're not on Rock FM. Don't let your competitors be louder than you. Rock FM Cyprus, where business gets heard. Contact us today. rockfmcyprus.com.
5: Hello there. Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος.
6: Hey, hey, this is Diggers.
7: Hey, I'm Jade, your daily dose of tea, coffee and rock energy.
8: Hi, it's

0: τα βλέπει όλα.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Παίζει όλη μέρα. Ακούμε στους μόνοι σας βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM.
0: Rock FM Cyprus.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλειο, παίζει τη μουσική που μας αρέσει και τα ακούμε.
1: Thank you very much indeed. Rock FM is the station I would listen to.
2: I love this station.
3: Rock FM, Cyprus. Don't stop.